αρτησέν απαίτα κίστα τσανάρπεν τε στήμαψερίν και του υπόρκες και νηθές καθισά αρτησέν απαίτα κίστα τσανάρπεν τε στήμαψερίν και του υπόρκες και νηθές Μητά εθουίλοι ουέλη με πέντρα της

φυσά απ' τη σε απαϊταγκή στα τσάντα πέ το αισθήμα ψέρι και του υπότ και σκύρχες τα ούτε κλέ ή το ουέ ή καλά τλέω έρχεται το αισθήμα ψέρι